παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο. Όσο και να σ' αγαπώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

92,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

News. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζόν.

0: νιώσω.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Άνοιξε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Λιώσου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Λιώσου τα χείλη,

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πάμε.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Αλμός 96,5.

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: βιογραφικό σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: sunshine.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 91.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι όλοι να είστε εξαιρετικά. Σήμερα, Τετάρτη πρέπει να έχει πάει, 15 του Ιούλη. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ μαζί σας. 1-2 ωράκι έχουμε και θα το κάνουμε το καλύτερο 2 ώρο της ημέρας σας. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς είναι ο καιρός αυτή τη στιγμή, πώς είναι και η κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας όμως στους 33. Μέχρι και 34 θα φτάσει κανονικά η θερμοκρασία σήμερα, χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Τώρα να δούμε λίγο πώς είναι η κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο μοναδικός άξονας ο οποίος έχει αρκετά προβληματάκια είναι ο περιφερειακός και συγκεκριμένα ανάμεσα από τα Πεύκα μέχρι περίπου και το Γένεσης. Και οι δύο φορές φαίνεται ότι έχουν μικρά τοπικά προβληματάκια και μικρές καθυστερήσεις. Τύπου ένα δεκάλεπτο παραπάνω να υπολογίζεις όπου και να πας. Και μετά κατάλληλα η Κωνσταντίνου Καραμαντή φαίνεται ότι είναι λίγο γεμάτη. Ειδικά στα φανάρια της φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις επίσης. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί και όλη την υπόλοιπη μέρα. Να σας πω την αλήθεια μου. Σας αφήνω τώρα. Ξεκινάμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Αναβίση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Πάμε να δούμε γρήγορα, γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Ιουλίου. Για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Πώς το ξέχασα αυτό να το πω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1799 ανακαλύπτεται η στήλη της Ροζέτας στην Αίγυπτο, εύρημα που επέτρεψε αργότερα την αποκρυπτογράφηση των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Το 1916 ιδρύεται η εταιρεία που αργότερα θα γίνει η Boeing, μία από τις μεγαλύτερες αεροναυπηγικές εταιρείες στον κόσμο.

σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας, οδηγώντας τελικά στην αποσταθεροποίηση που προηγήθηκε της δικτακτορίας του 1967. Όλα αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, πολύ μεγάλα γεγονότα. Ελπίζω τουλάχιστον κάποια από αυτά να τα ήξερες. Coldplay, σου έχω τώρα, Feels Like I'm Falling in Love. Μετά σου έχω και Αναστασία Αμαρτίας εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα για το σημερινό το δίλημα το οποίο σου έχω κάνει, το οποίο απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Μπορούμε να το βάλουμε και λίγο στα δικά σας τα μέτρα. Λοιπόν, έστω έχεις πάει διακοπές είτε με τον κολλητό σου, άμα είσαι άντρας, είτε με την κολλητή σου. Η μία από εσάς θέλει να βγαίνει κάθε βράδυ και άλλη να κοιμάται από νωρίς. Στις διακοπές όλα αυτά, έχετε πάει, ας πούμε, σε ένα όμορφο νησί, στην Πάρο, στην Άξο, κάπου στις Κυκλάδες ή κάπου στο Ιόνιο, τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις. Ποιος από τους δύο ανθρώπους είσαι, αυτός που θέλει να βγαίνει κάθε βράδυ και να το ξενυχτά ή αυτός που θέλει να ξεκουράζεται? Έχει να κάνει και με το τι ανάγκη έχεις αυτή την περίοδο, οπότε όποια και να είναι η απάντησή σου, εγώ το καταλαβαίνω. Μου στέλνεις μήνυμα στο 6931-35-70-27 στο Viber ή πολύ απλά στο Viber στο κανάλι στο οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς. Μπαίνεις και απαντάς κατευθείαν στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Θα δούμε λίγο τα αποτελέσματα του poll μετά από μία ώρα. Για τώρα, Δήμο Αναστασιάδη και φταίς. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Red Code 6 στις νησιωτικές περιοχές. Ήταν τυφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, νεκρός διανομέας μετά από σύγκρουση με γιόταχη και μοτοσυκλέτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για το δυστύχημα με τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες για την πρόληψη της σαλμονέλας λόγω πρόσφατων κρουσμάτων. Η ΔΥΠΑ ξεκινά κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με τις περιφέρειες για την απασχόληση. Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στο Τόκιο για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Ιαπωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Balmain 6,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Balmain 6,5, θέλω να πας στο Instagram Balmain 6,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Balmain 965 FM. Εκεί σε περιμένω καθημερινά, όπως καθημερινά περιμένω τα μηνύματά σου και στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Εκεί μου λες τα πάντα, μου λες την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, αλλά και όλα σου τα μυστικά τα οποία δεν θα τα ακούσει κανένας πέρα από όλους εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ σου έχω ετοιμάσει συνταγούλη για μετά, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σου μιλήσω για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στην νεροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλαγής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγράμματισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Με Κωνσταντινό Αργυρό και ξημερώματα σε αφήνω. Σου είπα, πάρε χαρτί, πάρε μολύβι, έρχεται στην ταγούλα.

Συνταγούλα έχω υποσχεθεί και τώρα θα σου πω κάτι άκρος καλοκαιρινό, άκρος πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λίγο μία παραλλαγή σε μία μεγάλη παράδοση που έχουμε. Σαλάτα με καρπούζι, φέτα και δυόσμο. Αντί να φας το καρπούζι σου απλά με τη φέτα, θα το κάνεις έτσι μια σαλατούλα, θα το παρουσιάσεις και όμορφα και θα εντυπωσιάσεις τους πάντες. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς για 2 με 3 άτομα είναι 3 φλιτζάνια καρπούζι σε κύβους, σε μικρά κυβάκια κόψτε αν μπορείς, 150 γραμμάρια φέτα χοντροσπασμένη, ένα μικρό αγγούρι σε φέτες, φύλλα δυόσμου ή μέντας, λίγη ρόκα προαιρετικά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας βασάμικο ή χυμό λεμόνι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τι θα κάνεις? Αρχικά θα βάλεις σε μια σαλατιέρα το καρπούζι, το αγγούρι και τη ρόκα. Προσθέτεις μετά τη φέτα και τα φύλλα του δυόσμου. Περιεχείς με το ελαιόλαδο και το βαλσάμικο και το χυμωρό lime λεμόνι ό,τι χρησιμοποιήσεις και μετά ρίχνεις λίγο πιπέρι, σερβίρεις αμέσως, ιδανικά παγωμένη. Οπότε φροντίζεις να είναι τα υλικά ήδη αφού είναι κομμένα μέσα στο ψυγείο. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έτσι για ένα μικρό σνακ ή για μια γρήγορη σαλάτα την οποία θέλεις να φας και είναι και λίγο κάτι διαφορετικό. Δέσποινα Βανδύ, τώρα όλα οδηγούν σε σένα. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένο στο Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Βίβιαν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε μαζί. Οπότε πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 28 βαθμοί Κελσίου έξω αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασία στους 34 και μέχρι και 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία γενικότερα. Μια τυπική καλοκαιρινή ημέρα από αυτές που μας αρέσουν τόσο πολύ. Λοιπόν, όσο αφορά την κίνηση τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω είναι ότι στην περιφερειακή, ότι από το 424 μέχρι και το Genesis φαίνεται ότι υπάρχουν σε διάφορα σημεία του δρόμου αρκετά μεγάλα προβληματάκια και στις δύο φορές και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και από ανατολικά προς δυτικά, αλλά και το ανάποδο. Οπότε έχει υπόψη ότι θα καθυστερήσει τουλάχιστον ένα τεταρτάκι άμα πας από τον περιφερειακό. Δεν πειράζει όμως. Μικρά προβληματάκια υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το περίπου από το Ιπποκράτιο μέχρι και την γέφυρα της Χαριλάου, και πολύ πολύ μικρά προβληματάκια εντοπίζω εγώ και στη Βασιλίση Όλγας, αλλά και στην Εγνατία και στην Αγίου Δημητρίου. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνεις λίγη υπομονή με Παλμό 96,5 στα αυτιά σου και το Θοδωρή Φέρι και είπες.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι μου απαντήσατε στο δίλημα το οποίο σας έδωσα πριν από περίπου μία ώρα. Ένα δίλημα καθαρά για τις διακοπές, για το οποίο σας ρώτησα αν η μία της παρέας, έστω ότι πάτε εσύ με την κολλητή σου, πας εσύ με την κολλητή σου διακοπές ή εσύ με τον κολλητό σου άμα είσαι αγόρι. Και ο ένας από τους δύο τέλος πάντων θέλει να βγαίνει κάθε βράδυ και ο άλλος να κοιμάται από νωρίς. Τι από τα δύο θα επέλεγες εσύ, ποιος από τους δύο αυτούς ανθρώπους θα ήσουν εσύ? Η αλήθεια είναι ότι το 100% από εσάς μου είπατε ότι θα ήσασταν αυτός που θα ήθελε την ξεκούραση και μπορώ να το καταλάβω, όλοι ζούμε περίεργες ζωές τα τελευταία πολλά, αρκετά χρόνια τέλος πάντων, οπότε όλοι σίγουρα χρειαζόμαστε την ξεκούραση. Ωστόσο, να μην ξεχνάς να περνάς καλά και να κάνεις και πράγματα και για εσένα, αλλά και για να αποκτήσεις εμπειρίες τις οποίες ίσως να μην ξαναζήσεις ποτέ. Bruno Mars τώρα, I Just Might, μετά σου έχω και Νίνο με Ζωζεφίν, τι κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή που θα σε ξαναστείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμό 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM και θέλω να πας και στο TikTok Παλμό 965 FM. Εκεί μου στέλνεις καθημερινά τα μηνύματά σου, όπως και στο Viber στο 6931357027. Εκεί είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε στο Viber που λες, οπότε ό,τι και να μου στείλεις, εγώ είμαι εδώ για να σου απαντήσω αμέσως. Σε αφήνω τώρα με ρεκ και έλα σου λέω. Εγώ επιστρέφω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Παλμό 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω ετοιμάσει κουτσομπολιό. Συγκεκριμένα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Γεωργούλης. Θέλω να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Ο Αλέξης Γεωργούλης εμφανίστηκε με ανανεωμένη εικόνα και αποκάλυψε ότι είχε χάσει περισσότερα από 20 κιλά. Μια αλλαγή που, όπως λέει, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο. Ο ηθοποιός μίλησε για τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του, τονίζοντας πως η αλλαγή στην εμφάνισή του είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας και διαφορετικού τρόπου ζωής. Παράλληλα, συνεχίζει τη θεατρική του πορεία, ενώ ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Οι θαυμαστές του σχολιάζουν θετικά τη μεγάλη μεταμόρφωσή του, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει με χιούμορ τις αντιδράσεις που προκαλεί η νέα του εικόνα. Και όλα αυτά λέγοντας επίσης ότι αν ήταν να διαλέξει ανάμεσα στην Ευρωβουλή και την υποκριτική, θα διάλεγε την υποκριτική. Ο άνθρωπος είναι ηθοποιός 100% και είναι εντάξει, ειδικά το θέατρο είναι κάτι για το οποίο ήταν πάρα πολύ παθιασμένος από πολύ μικρός, με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για εκείνον. Νατάσα Θεοδωρίδου σου έχω, ήταν να βρεθούμε εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

να σας πω τώρα για μία είδηση έτσι αστεία παράξενη την οποία βρήκα, η οποία με είχε διαφύγει. Πρόκειται για μία είδηση η οποία συνέβη στις 4 του Ιουλίου και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες που γιορτάζουν εκεί πέρα την ανεξαρτησία τους. Και θα σου πω, αν νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι μόνο παραλίες και παγωτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και ένας πολύ διαφορετικός θεσμός, ο οποίος είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ημέρας της ανεξαρτησίας. Στον καθιερωμένο λοιπόν διαγωνισμό κατανάλωσης hot dog για την ημέρα της ανεξαρτησίας, ο Τζόι Τσέσναντ επέστρεψε δυναμικά και κατάφερε να φάει 66 hot dog μέσα σε μόλις 10 λεπτά, κερδίζοντας για ακόμα μία φορά τον τίτλο του πρωταθλητή. Το κοινό τον αποθέασε, ενώ για τους περισσότερους από εμάς, ακόμα και 2 ή 3 hot dog θα ήταν αρκετά. Όπως και να έχει πάντως, πρόκειται για έναν από τους πιο παράξενους και πιο διάσημους διαγωνισμούς στον κόσμο, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι εκατομμύρια τηλεθεατές βάζουν στην τηλεόραση να δούνε πόσα hot dog μπορεί να φάει ένας άνθρωπος? Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σου έχω από Ογκαντάδα τώρα, μετά σου έχω και Alex Warren, το Ordinary. Όλα αυτά εδώ στο Βόλμα 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

Κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε υπέροχα μαζί μου, όπως ακριβώς πέρασα και εγώ με όλους εσάς και τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε. Σου υπενθυμίζω ότι είσαι συντονισμένος πάντα στον Παλμό 96,5. Άκουγες Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως θέλω να μείνεις συντονισμένος, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η Χρυσαπλιάκου στα μικρόφωνα να σου κρατήσει παρέα μέχρι και τις 3. Από όλους εμάς να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

Ζήνος 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Αλμός 96,5.
10: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν, μέση εβδομάδας, 15 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα σταθερά εδώ, μία με τρεις η ραδιοφωνική σου παρέα. Και στα νέα του καιρού έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Σχετικά καλή ζέστη. Μπορώ να πω ότι είναι ίσως από τις λιγότερο ζεστές μέρες σήμερα. Βέβαια θα φτάσει μέχρι και τους 33. Λοιπόν, για σένα που κυκλοφορείς τώρα εκεί πέρα έξω στους δρόμους, θέλω να σου πω ότι η περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά είναι πραγματικά απροσπέλαστη. Δηλαδή από το ύψος της Πηλαίας σχεδόν μέχρι και το Παπαγεωργίου είναι κατακόκκινη. Θέλω να σου πω να αποφύγεις καλύτερα, να πας καλύτερα από το κέντρο που είναι πιο βελτιωμένη εικόνα. Έχουμε δυσκολίες μόνο λίγο στην Τζιμισκή και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη αυτή την ώρα. Στα δυτικά τώρα είναι πολύ καλά τα πράγματα, εκτός από τη Λαγκαδά που βλέπω έτσι κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως στην κάθοδό της. Και στα ανατολικά εντάξει, τις γνωστές καθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια της Καραμανλή. Έχει λίγα η Μαρτίου και η Κατσιμίδη και η Βασίλισσα Σόλγας βλέπω ότι έχει κάποια θέματα αυτή την ώρα και φυσικά η Εθνική Αντιστάσεως. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Και φυσικά μένεις εδώ γιατί έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε σούπερ νέα, τα έχουμε όλα σήμερα εδώ πέρα, σε πολύ λίγο στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

λέει, τέλειωσε λοιπόν. Δεν θέλω επαφή, σου λέει ο Πάνος Χιάμος. 15 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Λοιπόν, μόλις τώρα ξεκίνησα, γι' αυτό μένεις εδώ, γιατί έχουμε ένα γεμάτο δύο ώρο μπροστά μας. Φυσικά λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να χαμογελάς πρώτος και να μην περιμένεις πάντα τον άλλον να κάνει την αρχή. Ένα χαμόγελο είναι σίγουρο ότι δεν λύνει όλα τα προβλήματα, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, αλλά αλλάζει τον τόνο μιας συνάντησης. Συχνά φυσικά λειτουργεί και σαν πρόσκληση για περισσότερη ευγένεια και θετική διάθεση. Ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, μέσα στη μέρα. Τουλάχιστον ένα, δεν σου λέω 10 να χαμογελάς όλη μέρα, αλλά μία φορά να δεις πόσο θα αλλάξει πραγματικά την εικόνα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Και μείνε εδώ, γιατί έρχεται ο αγαπημένος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τα όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ιορδάνης αγαπητός λοιπόν, και έχω πάθει εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά και εγώ έχω πάθει εξάρτηση από σας, έτσι δεν το συζητώ. Γι' αυτό λοιπόν τα λέμε ραδιοφωνικά σχεδόν μέχρι και τις 3. Λοιπόν, τώρα σήμερα είναι Τετάρτη και εγώ έχω κανονίσει έτσι μετά από πάρα πολύ καιρό να πάω θέατρο σήμερα. Και σκέφτηκα ότι μπορεί και εσύ να θέλεις να πας θέατρο, γι' αυτό λοιπόν έτσι φροντίζω για σένα. Θέλεις λοιπόν μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη στο θέατρο Γης? Φυσικά και θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις την λέξη Βάκχες στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο θέατρο Γης. Λοιπόν, άλλη μία φορά θα σου το πω, μήπως τυχόν και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Εντάξει, τι άλλο θέλεις τώρα, έτσι, σε έχω κανονίσει να πας και θέατρο, να πας και τα πάντα και να μείνεις εδώ, γιατί έχουμε και άλλους διαγωνισμούς σε πολύ λίγο, έτσι. Οπότε ακούς τώρα Απόν Ρεμπέτικο και επιστρέφω σε λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

David Guetta λοιπόν και Sad Girls εδώ στο Παλμό 96,5. Και τώρα θα σε πάω στην όχι και τόσο μακρινή και υπέροχη Καβάλα. Που τι συμβαίνει τώρα εκεί? Λοιπόν, υπάρχει ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Αυτό λοιπόν που έγινε σε αυτό το μουσείο είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε το δικό του κέρινο ομοίωμα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρο Κοκκινίδη στα Κήπια Καβάλας. Το νέο έργο λοιπόν του καλλιτέχνη χρειάστηκε σχεδόν 7 μήνες λεπτομερούς εργασίας, με στόχο φυσικά να αποτυπώσει με ρεαλισμό την εικόνα και την προσωπικότητα του Πορτογάλου Σταρ. Οι επισκέπτες λοιπόν του μουσείου μπορούν πλέον από εδώ και πέρα να δουν από κοντά το ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με δεκάδες ακόμα κέρινα ομοιώματα σημαντικών προσωπικότητων από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Και πραγματικά, αν δεις και την φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε κέρινο ομοίωμα, είναι καρμπόνε, είναι ίδιος ακριβώς. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις νέα ή να αλλάξεις την παλιά σου κουζίνα, επιλέγεις Δίνα Σκουτσίνε. Για σχεδιασμό λοιπόν στην κάθε λεπτομέρεια που κάνει την κουζίνα σου λειτουργική, για ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, σχέδιο και design της επιλογής σου, προσαρμοσμένο φυσικά στο δικό σου budget. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένη και τη Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Παντελής Παντελίδης και τέτοια αγάπη δεν αξίζω εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, το ίδιο και στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Φυσικά μην ξεχάσεις να μου στείλεις έτσι και για την πρόσκληση που σου έχω εγώ για να σε στείλω θέατρο. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη βάκχες στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, μαζί με το όνομα τυπώνυμό σου φυσικά, και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση βάκχες στο Ευρυπίδη την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Γης φυσικά και ώρα 9 και 4. Τώρα λοιπόν θέλω έτσι να σταθώ στο πιο viral νέο της ημέρας, αυτό που πραγματικά νομίζω ότι συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, αφού έφυγε από τη ζωή σήμερα η σπουδαία η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας φυσικά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από την τεράστια πορεία της στο θέατρο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Άγιο Σάβα και με μια καριέρα που έφτασε σχεδόν τις 7 δεκαετίες, η σπουδαία ηθοποιός ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η παρουσία της στο θέατρο παρέμεινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές καλλιτεχνών. Κρίμα λοιπόν, από τις πιο σπουδαίες καλλιτέχνηδες και ηθοποιούς αυτού εδώ του χώρου, από τις πιο ωραίες γυναίκες, μέχρι και τελευταία έπαιζε και στη Γη της Ελιάς. Δηλαδή ήταν πραγματικά απίστευτο, ήταν κολόνα στη δουλειά της. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο μπορεί να ακούσεις τα καλοκαιρινά ραντεβού. Τώρα όμως έρχεται η Ιουλία η Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
5: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκουσα. Καλωσορίζω δεύτερο 60 λεπτό. Στα νέα του καιρού λοιπόν δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. 31 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Συνεχίζει η ζέστη εκεί πέρα έξω. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα. Φυσικά στην περιφερειακή και πάλι με κατεύθυνση δυτικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα, λίγο πιο πίσω από το ύψος της Πηλαίας έχουν αρχίσει τα προβλήματα. Καλύτερα να διαλέξει το κέντρο, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Λίγο καθυστερήσει, θα βρει μόνο στην Εγνατία και στην Τζιμισκή αυτή την ώρα, στους κεντρικούς τους δρόμους. Λοιπόν, αν είσαι στα δυτικά, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν έχουμε κάτι έτσι που να σε καθυστερεί ιδιαίτερα. Αν τώρα είσαι στα ανατολικά, θέλω πολύ την υπομονή σου στην Καραμανλή, στην Όλγας και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Βλέπω ότι έχουμε κάποια ζητήματα. Εντάξει, θα χρειαστεί εκεί λίγο να κάνει υπομονή. Τώρα λοιπόν θέλω να σου μιλήσω φυσικά για το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στη Σταυρούπολη και πιο συγκεκριμένα στην Οροκάστρο 91. Εκεί λοιπόν θα βρεις το αυτοκινητάκι.gr που σε περιμένει με τα εντυπωσιακά τζιπ, με τα μηχανάκια αλλά και τα παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα φυσικά στους μικρούς μας φίλους. Τώρα λοιπόν θέλω κάπου εδώ να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός εδώ στον αέρα της εκπομπής, ο οποίος διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη αυτοκινητάκι στο Viber του σταθμού, φυσικά μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου, στο 6931 35 70 27, για να μπεις και εσύ στην κλήρωση και να είσαι ο νικητής για ένα αυτοκινητάκι. Λοιπόν, φυσικά θέλω να μείνεις εδώ τώρα, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό σε λίγο φέρνει Αναβίση, σε λίγο φέρνει και Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως έρχεται ο Νίνο με την Παράνοια, εδώ στον Παλμό 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

ένα Βύση λοιπόν και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τις 2, στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό, μία αφιέρωση, ένα μήνυμα αγάπης, ένα κάτι τέλος πάντων. Αν μ' ακούς εκεί πέρα έξω και τι κάνεις και πώς είσαι, μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Φυσικά θέλω λοιπόν να στείλεις στο Viber του σταθμού και τον κωδικό Νήμα Beach Bar και σήμερα, γιατί λοιπόν το αφεντικό τρελάθηκε και το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα στην Οικονομίου 127 σου δίνει και σήμερα δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Άρα λοιπόν τι κάνεις, μου στέλνεις τον κωδικό Νήμα Beach Bar, δηλαδή Νέμα, έτσι γράφεται, στο Viber του σταθμού μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου. Άλλη μία φορά λοιπόν θα σου το υπενθυμίσω, μήπως και δεν το πρόλαβες. Μου στέλνεις τη λέξη Νήμα Beach Bar στο Viber του σταθμού μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκριση της στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας και έβγαλε τους φιλάθλους στο δρόμο, ρίχνοντάς τους σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Από νωρίς το πρωί, λοιπόν, έχει γίνει viral εκεί πέρα στη Μαδρίτη, η Ισπανία. Οι δρόμοι, πλατείες, μπαρ έχουν ντυθεί σε κοκκινοκίτρινα χρώματα και φυσικά έχουν βγει έξω να πανηγυρίσουν την νίκη τους, την οποία, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα. Πίστευα ότι θα περάσει η Γαλλία. Για κάποιο λόγο, γενικά πίστευα ότι θα κερδίσει η Γαλλία το Μουντιάλ. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα είχα αυτή την εντύπωση. Εγώ από μόνη μου. Λοιπόν, τώρα να μην είσαι εδώ, να ανοίξει την ένταση, γιατί έρχεται Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κάθε φορά λοιπόν που ακούω αυτό το τραγούδι, πραγματικά σκέφτομαι ότι είμαι στην παραλία, εκεί στην Ξαπλώστρα, και λέω τώρα κάνω ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Να που δεν είμαι όμως, μπορεί να μην σου το Κυριακό, λοιπόν ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα διάβαζα έτσι μια ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία φυσικά έπρεπε να μοιραστώ, αφού ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Γιώργος Κότσιρας προανήγγειλε σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας άνω των 50 χιλιομέτρων. Στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, λοιπόν, προβλέπεται η απαγόρευση, διάθεση, πώληση και παραχώρηση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι το κράνος είναι υποχρεωτικό, απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ θα είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού γυλαίκου κατά τις βραδινές ώρες, ενώ θα υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση για την χρήση των πατινιών. Άντε να δούμε, μπας και σταματήσει λίγο αυτό το πράγμα με τα πατίνια που μας μπερδεύουν λίγο, μπαίνουν μπροστά μας στους δρόμους. Είναι έτσι λίγο, ξέρεις, λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, οπότε καλό είναι να μπουν σε μια σειρά κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και μείνετε εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει από έρωτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

0: Το Κέλ και Λίλα λοιπόν, και ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα ανοίγω το μικρόφωνο για να σου ξαναπώ ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στην Οροκάστρο 91, όπου εκεί λοιπόν θα σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με τα εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα φυσικά στους μικρούς μας φίλους. Θέλω λοιπόν να σου υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι τρέχει διαγωνισμός εδώ στον αέρα της εκπομπής, σε συνεργασία φυσικά με το αυτοκινητάκι.gr, και για να δηλώσεις συμμετοχή θα μου στείλεις τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να μπεις φυσικά στην κλήρωση και να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής για ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι η κλήρωση λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, οπότε έχει μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος ακόμη. Λοιπόν, μην εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται ο αγαπημένος εδώ, ο Πάνος ο Κιάμος, και θα με ζητάς εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Ζώζεφιν λοιπόν και εγώ εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι η περιφερειακή συνεχίζει να έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, δεν αλλάζει η εικόνα της, τώρα που είναι μεσημέρι ειδικά ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, αν είσαι στο κέντρο θέλω πάρα πολύ την υπομονή σου στην Εγνατία, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά έχουμε πολλά θέματα, στη Τζιμισκή είναι δύσκολα τα πράγματα, σε Δραγούμη Βενιζέλου, επάνω λίγο στην Αγίου Δημητρίου και στην Ολυμπιάδος επίσης βλέπω ότι έχει καθυστερήσει, στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, στα ανατολικά τώρα έχει ζητήματα αυτή την ώρα η Καραμανλή, τα γνωστά της, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά, και φυσικά η Εθνική Αντιστάσεως και φυσικά η Μαρτίου και η Μπότσαρη μέσα στα στενά, και εκεί λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις. Λοιπόν, εσύ όμως μένεις εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί πάρα πολύ γρήγορα θα προσγειωθεί εδώ στο στούντιο το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ 1 με 3 σταθερά στον Παλμό. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα με Μπέγκη Ζήνα και βρες έναν τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα!

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: είναι τρεις.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και μόλις ξεκίνησε η μαγική μας εκπομπή. Φυσικά, ελπίζω να είστε καλά, να γεμίσετε μπαταρίες και σήμερα φυσικά να έχετε πάρα πολύ ενέργεια, γιατί έχω εγώ πάρα πολύ. Και σου δίνω φυσικά μία διπλή πρόσκληση με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, για την παράσταση της Κυριακής φυσικά 19 Ιουλίου για το καταφανταστικό. Ασθενής. Τι ωραία έκφραση και πόσο συχνά το χρησιμοποιώ, οπότε σίγουρα και η παράσταση θα είναι μαγική στο εγγυόμαι. Περιμένω τα μηνυματάκια στο Viber φυσικά για να κερδίσεις μία πρόσκληση. Πάμε μία γρήγορη ματιά τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση μόνο στη Μητροπόλεως και λίγο στην Εγνατία προς δυτικά που πηγαίνει στη Μοναστηρίου. Στα δυτικά μας κατά τα λέμε είμαστε πάρα πολύ καλά. Απλά έχουμε πάρα πολύ κίνηση στα ανατολικά μας. Μπότσαρη, Κωνσταντίνου Καραμανλή και λεωφόρος Μεγάλο Αλεξάνδρου, πάρα πολύ κίνηση. Και φυσικά ο περιφερειακός μας με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινος, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Τώρα πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ φυσικά.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: παραλίγο ευτυχία λοιπόν και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι η εκπομπή μου είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Εχθές είχαμε ένα μάτς το οποίο νομίζω θα μας μείνει χαραγμένο στην ψυχοσύνθεσή μας και μιλάω για εμένα προσωπικά. Γαλλία-Ισπανία και αγαπημένη μου Γαλλία αποκλείστηκε χθες. 0-2 επικράτησε η Ισπανία υπέρ της Αγγλίας. Και φυσικά σήμερα έχουμε Αγγλία-Αργεντινή. Και τι θα δούμε σήμερα, τι θα δούμε βασικά και σήμερα. Πάμε τώρα λοιπόν σε Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό και επιστρέφουμε εδώ πέρα γιατί έχουν να πούμε το θέμα ημέρας φυσικά. Μη λείψει κανείς.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Νομίζω έχεις βαρεθεί να ακούς πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Αργυρού. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι σε πολύ λίγο, φυσικά στο στούντιο, έρχεται η Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You για να μιλήσουμε για ταξίδια. Οπότε, αν οργανώνεις κάτι, αν θες να μάθεις να κλείνεις σωστά τα ταξίδια σου, περίμενε τη Μαρία, καθώς είναι πάρα πολύ γνώση του θέματος. Πάμε τώρα όμως στο θέμα ημέρας. Η ευγένεια στις μέρες μας. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει λιγότερο ευγενικοί στην καθημερινότητά τους? Ένα χαμόγελο ή μια καλημέρα μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια.

κάθεση κάποιου. Η ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα, αλλά έχει μεγάλη αξία. Πόσο εύκολο είναι να είμαστε ευγενικοί και πόσο καλό κάνει στους γύρω μας, αλλά ακόμη και σε εμάς, το να είμαστε ευγενικοί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Σιν Πολ και επιστρέφουμε. 96,5.

0: Give it to me λοιπόν και Sean Paul εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και πρέπει να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η πράσινη Ολλανδή εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της πράσινη Ολλανδή είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο Ολλανδή App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα πάμε λοιπόν στο tip της ημέρας και βάλε ένα μικρό στόχο για σήμερα. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να νιώσουμε παραγωγικοί. Η ολοκλήρωση ενός μικρού στόχου μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια φυσικά. Step by step να πηγαίνετε και η επιτυχία φυσικά είναι πάρα πολύ κοντά. Πάμε τώρα σε Άννα Βύση και σε πολύ λίγο ερχόμαστε εδώ στο στούντιο με Μαρία Ζωγράφου φυσικά από Easy Travel You για να μιλήσουμε για ταξίδια. Τι πιο όμορφο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής και φυσικά δεν είμαι μόνη μου. Παρέα μας είναι η Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You, Μαρασλή 72 στην Χαριλάου. Και φυσικά να θυμίσουμε και το τηλέφωνο στον κόσμο στο 2310-226-482. Καλείτε και μιλάτε με τη Μαρία Ζωγράφου φυσικά για τα καλύτερα ταξίδια που μπορούν να σας συμβούν. Μαρία, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα και από μένα. Να πω επίσης ότι προς το παρόν είμαστε στη Μαρασλή 72 mm-hmm. και ότι σε λίγο καιρό από μέσα Σεπτέμβρη θα είμαστε λίγο πιο κεντρικά πάνω στην Παπαναστασίου, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών μας ακόμα καλύτερα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Μαρία, θα ξεκινήσουμε λίγο εισαγωγικά, γιατί και ο κόσμος δεν σε γνωρίζει από εδώ πέρα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθείς με τον τουρισμό και να ανοίξεις το δικό σου ταξιδιωτικό γραφείο?
1: Η αλήθεια είναι ότι από πάντα τα ταξίδια ήταν το πάθος μου και με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι ήθελα περισσότερο να οργανώνω εμπειρίες και όχι απλά εκδρομές. Οπότε δημιούργησα το ταξιδιωτικό γραφείο με στόχο ποιοτικές λύσεις στις ανάγκες των ταξιδιωτών, συνεχή υποστήριξη από την πρώτη μέρα μέχρι και την επιστροφή τους, έτσι ώστε να νιώθουν ασφαλείς και ότι κάποιος είναι πάντα εκεί να τους εξυπηρετήσει.
0: Ήταν μια απόφαση που την έκανε σε μικρή ηλικία, ήταν αυτό που θέλεις να κάνεις από πάντα?
1: Όχι, δεν την πήρα σε μικρή ηλικία. Έκανα μια διαφορετική δουλειά, εργαζόμουν στον τραπεζικό τομέα. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένη εκεί, αποφάσισα να το αλλάξω και πριν 7 περίπου χρόνια δημιούργησα το ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Τέλεια. Πολλές φορές συναντάμε και γενικότερα και από προσωπική εμπειρία θα πω να σπουδάζουμε κάτι άλλο και εν τέλει να ασχολιόμαστε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένη πλέον με αυτή σου την επιλογή?
1: Ναι, τώρα πλέον νιώθω ολοκληρωμένη. Ακριβώς. Τέλεια. Αυτό.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα και φυσικά η Μαρία έχει να μας πει πάρα πολλά και να μας δώσει τα φώτα της, γιατί εγώ είμαι ανίδη από το να κλείνω ταξίδι, οπότε νομίζω ότι είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Θα τα μάθουμε όλα σήμερα.
0: Επιστρέφουμε γιατί τώρα έρχεται Μέλισσες και Κραγιόν. Παλμός 90.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παρέα με τη Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You λοιπόν. Μαρία μου, ποιο ήταν το πρώτο ταξίδι που σας έκανε να ερωτευτείτε τα ταξίδια και να μην μπορείτε να ζείτε χωρίς αυτά?
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη θα πω το Μπαλί.
0: Μπαλί,
1: Ήταν από τους προορισμούς που με μάγεψε από την πρώτη μέρα. Και δεν είναι απλά οι όμορφες παραλίες, είναι η κουλτούρα τους, είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει σε όλο το μέρος, είναι οι άνθρωποι και η εκπληκτική φύση. Θεωρώ ότι είναι από τα μέρη που τα επισκέπτεσαι μία φορά και δεν τα ξεχνάς ποτέ.
0: Έχουμε τεράστιες διαφορές σαν λαοί, σίγουρα, αλλά και σαν τοποθεσία νομίζω ότι είναι κάτι μαγικό. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι στα κοντινά μου πλάνα και σχέδια, θα το ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Είναι δύσκολο να πας στο Μπαλί και να το οργανώσεις το ταξίδι στο Μπαλί, συγκεκριμένα στο Μπαλί?
1: Έχεις δύο επιλογές. Μπορείς να πας θεωρητικά ένα ατομικό πακέτο, δηλαδή να έχεις τα αεροπορικά σου στήρα κλεισμένα και ένα ξενοδοχείο και εκεί να βρεις ένα τοπικό οδηγό να σε περιηγήσει, ή μπορείς να πας οργανωμένα με ένα μικρό κατά κύριο λόγο γκρουπάκι, στο οποίο θα είναι όλα έτοιμα, θα υπάρχει μόνιμα ένας οδηγός και ένα λεωφορείο που θα σε πηγαίνει σε όλα τα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς και θα νιώθεις σίγουρα πιο ασφαλής. Αλλά αυτό είναι στην ευχαίρεια του κάθε ταξιδιώτη.
0: Εκεί μιλάμε για low budget.
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με το budget και με το πόσο οργανωμένο θέλεις να είναι όλο αυτό που πας να κάνεις. Αλλά γενικά είναι από τους προορισμούς που θεωρείται ασφαλής πια και εύκολος να περιηγηθείς.
0: Τέλεια, τέλεια. Το ακούω πάρα πολύ τον Μπαλί. Και πάμε τώρα σε Απόν και Καντάδα και επιστρέφουμε, γιατί έχω να μιλήσουμε για το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι ταξιδιώτες και νομίζω ότι είμαι μέσα σε αυτούς. Για πάμε.
2: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και παρέα μου έχω τη Μαρία Ζωγράφου. Λοιπόν Μαρία μου, πάμε τώρα. Αν έπρεπε να προτείνετε έναν μόνο προορισμό για φέτος, ποιος θα ήταν και γιατί?
1: Δύσκολο να πω μόνο ένα προορισμό, αλλά αν έπρεπε θα έλεγα σίγουρα την Κιανή Ακτή, την Ελβετία και την Αλσατία. Και μάλιστα η Ελβετία και η Αλσατία θα έχουν αναχωρήσεις και από Αθήνα, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμοι προορισμοί από τη χώρα μας. Και οι τρεις προορισμοί είναι γεμάτοι εκπληκτικές εμπειρίες, με πολύ φιλόξενους ανθρώπους, με ιστορία ο καθένας από αυτούς, με μεσαιωνικά χωριά, γραφικές πόλεις, και θεωρώ ότι είναι από τους προορισμούς που αξίζει να επισκεφτεί κανείς μια φορά στη ζωή του. Είναι και κοντά μας, οπότε είναι εύκολο και value for money.
0: Μιλάμε για τι πακέτα?
1: Μιλάμε για οργανωμένα πακέτα, τα οποία τα κάνουμε σε συνεργασία με το Athos Travel Center, και γενικότερα τα οργανωμένα πακέτα είναι με το Athos Travel Center και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα.
0: Τέλεια. Είναι εύκολο δηλαδή να πάει κανείς αυτούς τους προορισμούς για φέτος?
1: Είναι εύκολο, είναι σχετικά οικονομικοί προορισμοί, ειδικά αν κάνει κάποιος την κράτησή του νωρίς, και μιλάμε για φθινόπωρο, όπου ούτως ή άλλως είναι πολύ πιο value for money η εποχή. Ο καιρός είναι πάντα ιδανικός, οι τιμές είναι καλύτερες, οι πόλεις είναι πιο ήρεμες, οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι ιδανική περίοδος για να πάει κανείς και σε αυτούς τους προορισμούς, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Με έπεισες, ίσως να πω και Ελβετία τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Lost και The Feeling.
2: Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 παρέα με το Easy Travel You και τη Μαρία Ζωγράφου. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι ταξιδιώτες, και μιλάω και για μένα, όταν οργανώνουν τις διακοπές τους, και πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ταξιδεύει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια? Γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει σίγουρα.
1: Σίγουρα έχει αλλάξει. Το λάθος βέβαια που κάνει ο κόσμος δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι το να κάνει κανείς την κράτησή του και να αφήσει την οργάνωση του ταξιδιού του τελευταία στιγμή. Γιατί ξεκάθαρο ότι όσο πιο νωρίς κάποιος κλείνει ένα ταξίδι, έχει σίγουρα περισσότερες επιλογές, σίγουρα καλύτερες τιμές και λιγότερο άγχος. Τώρα ο τρόπος που έχει αλλάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύει σίγουρα, γιατί ζητά πλέον νέες εμπειρίες στα ταξίδια που κάνει. Ζητά να συνδεθεί με τους ντόπιους, ζητά να δοκιμάσει την κουζίνα του κάθε προορισμού. Mm-hmm. Θέλει να απολαμβάνει κάθε στιγμή εκεί και όχι απλά να επισκέπτεται ένα μέρος σαν τουρίστας εντός εισαγωγικών και φεύγοντας να ξεχνάει τα πάντα. Αυτή είναι η κυριότερη αλλαγή και θεωρώ ότι είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Δεν υπάρχει, τώρα είμαι έξω από το χώρο και μιλάω, δεν υπάρχει τάση το ότι θέλω το φθηνό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Οι ταξιδιώτες πλέον μπορούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω, αρκεί να ζήσουν κάτι αυθεντικό.
0: Τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μιλάμε για ποιότητα.
1: Φυσικά.
0: Τέλεια. Πάμε τώρα σε Εύβοια Δάμου, για σένα, και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όπως λέει και το τραγούδι της Εύη Αδάμου για σένα, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για σένα, για τη δική σου άποψη, Μαρία. Εδώ στο Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Τρασίδου και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4.30. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σου προορισμός προσωπικά και τι το κάνει ξεχωριστό για σένα αυτό?
1: Προσωπικά δεν είναι σίγουρα ένας, αλλά αν θα πρέπει να διαλέξω, θα έλεγα αρχικά το Παρίσι. Και νομίζω ότι είναι και για πολύ κόσμο ο αγαπημένος προορισμός, λόγω της ρομαντικής έτσι, ατμόσφαιρας. Θα έλεγα επίσης τις βαλτικές χώρες, το σύνολό τους, γιατί είναι πολύ εναλλακτικός προορισμός, συνδυάζει 4 χώρες ταυτόχρονα και με πολλές διαφορετικές εμπειρίες στην κάθε χώρα. Και θα έλεγα επίσης και την Δαλματία, τις δαλματικές ακτές γενικά και ειδικά και για καλοκαίρι λόγω των καταγάλωνων νερών, των ωραίων έτσι γραφικών χωριών που έχουν και είναι κάτι διαφορετικό.
0: Περίμενα ότι θα μου πεις περισσότερο φύση, να σου πω την αλήθεια. Για κάποιο λόγο το είχα έτσι στο μυαλό μου.
1: Ναι, η φύση είναι πάντα αγαπημένη, γι' αυτό έτσι μιλήσαμε και για το Μπαλί νωρίτερα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν προορισμοί που είναι έτσι outsider, όπως οι Βαλτικές, όπως η Δαλματία, τις οποίες ο κόσμος πρέπει να ανακαλύψει. Τους αξίζει δηλαδή μια ευκαιρία να τις δουν οι ταξιδιώτες. Και προσωπικά πιστεύω ότι είναι από τους προορισμούς που στο μέλλον και στο σύντομο μέλλον θα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και δικαίως.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα ακούω τελευταία πάρα πολύ αυτά που μου λες. Πιο πολύ ακούω Μπαλί, Πουκέτ, τα πιο basic, οι πιο basic προορισμοί. Γιατί όμως ξεχωρίζεις αυτούς τους τρεις προορισμούς εσύ σαν Μαρία?
1: Γιατί είναι διαφορετικοί. Όχι ότι το Μπαλί και το Πουκέτ δεν είναι διαφορετικά σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν μια σφαιρική εικόνα για τους mainstream προορισμούς, θα το πω έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες και σε άλλα μέρη, τα οποία σίγουρα κάτι έχουν να δώσουν στον κάθε ταξιδιώτη, ώστε να τα ανακαλύψουν.
0: Τέλεια, με κάλυψε πάρα πολύ η απάντησή σου. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
9: Νέα Υόρκη.
8: Καλό.
9: Ταϊλάνδη.
8: Ναι.
9: Ψήνομαι και για Ασία.
8: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You.
10: Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
11: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
12: Παλμός 96,5.

0: αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και κοντά μας έχουμε τη Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You. Μαρία μου, πώς νιώθεις? Δεν νομίζω να σε έχω πιέσει μέχρι στιγμής.
1: Καθόλου, πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είσαι και καθόλου αγχωμένη για πρώτη φορά στο μικρόφωνο πάντως. Στο δίνω.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε στην πιο σημαντική ερώτηση που μας τη στείλατε και εσείς οι ίδιοι για να την κάνουμε στη Μαρία. Αν κάποιος έχει μικρό budget, μπορεί να κάνει όμορφα ταξίδια? Ποιο είναι το μυστικό?
1: Φυσικά και μπορεί να κάνει όμορφα ταξίδια, απλά με κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να κάνει έγκαιρα την κράτησή του, σχετικά νωρίς δηλαδή, να επιλέξει τον κατάλληλο προορισμό και σίγουρα την κατάλληλη εποχή. Αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις ώστε να κάνει κανείς εύκολα ένα οικονομικό ταξίδι, ώστε να είναι value for money.
0: Πόσο καιρό πριν πρέπει κάποιος να κλείσει το ταξίδι του?
1: Συνήθως είναι περίπου 2,5 με 3 μήνες πριν την ημερομηνία της αναχώρησης. Και αν είναι high season όπως το καλοκαίρι ή γιορτές, ίσως χρειαστεί και λίγο ακόμα πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς,
1: Ναι. Για να μπορεί να πάρει ένα ταξίδι σε χαμηλή τιμή από κάποιον άλλο που θα το κλείσει τελευταία στιγμή και θα το πληρώσει και 50% περισσότερο.
0: Ο μύθος, δεν ξέρω αν είναι μύθος, ότι αν τα κλείσει τελευταία στιγμή βγαίνουν πιο φθηνά, ισχύει?
1: Είναι μύθος.
0: Είναι μύθος,
1: το είπες. Είναι ωραία. Μύθος, ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, ήθελα να το ρωτήσω αυτό, γιατί πολλές φορές το έχω κάνει στη ζωή μου και πότε ήτανε, πότε δεν ήτανε. Αλλά λογικά ήταν στα ίδια λεφτά και εγώ απλά δεν το παρατήρησα.
1: Πολύ πιθανό. 9 στις 10 φορές πάντως ναι, είναι μύθος, δεν ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα Τάσο Θεοδωρίδου και να γράψεις λάθος και επιστρέφουμε.
2: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: θέλω να μου πεις γνώμη για Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί εγώ την αγαπώ και τη λατρεύω εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Και εγώ την αγαπώ από πάντα.
0: Τέλεια, τέλεια. Θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ήδη τα πηγαίνουμε φυσικά. Επιστρέψαμε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου και κοντά μου έχω τη Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You Μαρασλή 72 στην Χαριλάου. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύεις περισσότερο από τηλέφωνα ή από το διαδίκτυο?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Εξίσου.
1: Εξίσου, ναι.
0: Τέλεια. Τώρα πάμε σε μια επίσης προσωπική ερώτηση για τα ταξίδια φυσικά. Αν μπορούσες να κλείσεις εισιτήριο αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο, πού θα πήγαινες και τι σημαίνει για εσένα η λέξη ταξίδι?
1: Ξεκάθαρα θα έκλεινα εισιτήριο για το Περού.
0: Περού.
1: Φυσικά. Το Περού έχει απαράμιλη ομορφιά. Έχει την ιστορία των Ίνκας που όλοι γνωρίζουμε. Έχει την απίστευτη περουβιανή κουζίνα και φυσικά και την ανάβαση στο Μάτσου Πίτσου, το οποίο είναι όνειρο ζωής. Τώρα, το τι σημαίνει ταξίδι, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει κανείς από την καθημερινότητά του, να γνωρίσει νέους ανθρώπους, νέες κουλτούρες, να ζήσει νέες εμπειρίες και να επιστρέψει ξανά στην καθημερινότητά του γεμάτος εικόνες και σίγουρα έχοντας φορτίσει τις μπαταρίες του με τον καλύτερο τρόπο.
0: Για εσένα, το να επενδύσει κάποιος στα ταξίδια είναι πραγματικά σωστή και καλή επένδυση?
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι επένδυση. Είναι επένδυση στον εαυτό μας, είναι επένδυση στην ψυχή μας, είναι επένδυση στο πώς μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά.
0: Και να ανοίξουμε τους ορίζοντες σίγουρα.
1: Σίγουρα όταν γυρνάει κανείς από ένα ταξίδι, βλέπει τον κόσμο τελείως διαφορετικά. Και
0: τέλεια.
1: Τον εαυτό του διαφορετικά.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε location και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μαζί μου έχω τη Μαρία Ζωγράφου, φυσικά από το Easy Travel You. Τώρα μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω από την αρχή, Μαρία μου. Ποια εποχή του χρόνου θεωρείται ιδανική για ταξίδια και γιατί? Και τι εννοώ με αυτό? Ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός για το καλοκαίρι, ας πούμε?
1: Για το καλοκαίρι, αν μιλήσουμε για Ευρώπη, θα πω σίγουρα τη Μάλτα. Είναι ο απόλυτα καλοκαιρινός προορισμός. Είναι πολύ κοντά μας. Είναι σχετικά value for money. Αν θέλουμε να πάμε πιο μακριά, φυσικά μπορούμε να πάμε και στα εξωτικά. Αλλά για κοντά μας, θα έλεγα σίγουρα τη Μάλτα και φυσικά τα νησιά στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Για χειμώνα, τι θα πρότεινες?
1: Για χειμώνα, παρόλο που θα είναι αρκετά κρύος προορισμός, θα έλεγα την Ελβετία. Γιατί η χιονισμένη Ελβετία είναι μαγική. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τη δει κάποιος έστω μία φορά.
0: Θέλω πολύ να σε ρωτήσω για την Άνοιξη θα επέλεγες.
1: Για την Άνοιξη θα επέλεγα την Πράγα ή και τη Βουδαπέστη, ακόμα και τη Βιέννη. Κεντρική Ευρώπη δηλαδή, γιατί ο καιρός είναι πολύ όμορφος εκεί, είναι όλα ανθισμένα, είναι εύκολο να κάνει κανείς τη βόλτα του ακόμα και περπατώντας, ειδικά σε αυτές τις πόλεις που δεν χρειάζεται μεταφορικό μέσο για να κάνεις την περιήγησή σου.
0: Σωστά.
1: Οπότε ναι, θα έλεγα προς την κεντρική Ευρώπη την Άνοιξη.
0: Και αφού ρώτησα και για όλες τις εποχές, να πω και για το φθινόπωρο φυσικά, που δεν είναι η αγαπημένη μου εποχή, αλλά τι να κάνουμε που την έχουμε και αυτήν μέσα.
1: Το φθινόπωρο είναι η αλήθεια ότι είναι έτσι μια πιο ήσυχη περίοδος. Εγώ θα πρότεινα σίγουρα μια Κωνσταντινούπολη, είτε οδικός είτε αεροπορικός, που είναι πάντα έτσι ένας must προορισμός. Και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη μας, που είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμη.
0: Κωνσταντινούπολη, να σου πω την αλήθεια ότι μπορεί να είναι τόσο κοντά μας, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Και θα μου άρεσε να το δώσουμε έτσι και στον κόσμο σαν δωράκι προσεχώς. Τι λες εσύ?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, το αφήνουμε ανοιχτό και το συζητάμε εντός ολίγων μηνών.
1: Φυσικά.
0: Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και στάσου λίγο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
3: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

0: Θοδωρής Φέρης και Παλμός 96,5. Φυσικά παρέα με τη Μαρία Ζωγράφου και την Αναστασία Ταρασίδου μέχρι και τις 4.30. Και καθώς είπαμε και πριν για λίγο πιο εξωτικά προορισμούς, να σου πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ, μιας και είσαι γνώστης, να μας μιλήσεις λίγο για τους εξωτικούς προορισμούς που είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολοι. Σίγουρα είναι πιο ακριβή από έναν κοντινό προορισμό να οργανώσει κανείς και είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην οργάνωση.
1: Είναι δύσκολο αν επιλέξει κανείς να πάει χωρίς οργανωμένο ταξίδι με γκρουπάκι και αρχηγό. Δηλαδή εμείς οργανώνουμε ταξίδια από την Ιαπωνία μέχρι τη Σρι Λάνκα, μέχρι το Νεπάλ, την Ινδία, ακόμα και τα κοντινά μας στην Αίγυπτο. Θεωρώ ότι στους συγκεκριμένους προορισμούς καλό είναι να υπάρχει ένας αρχηγός μαζί, να είναι ένα οργανωμένο ταξίδι, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να κατευθύνει τους ταξιδιώτες ακόμα και από το που θα επιλέξουν να φάνε μέχρι και το που θα διασκεδάσουν.
0: Ναι, γιατί το φαγητό είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις χώρες.
1: Και κάποια μέρη έτσι απαιτούν και κάποιες ειδικές συνθήκες ασφάλειας.
0: Λόγω επικινδυνότητας.
1: Δεν είναι τόσο επικινδυνότητα, αλλά μπορώ να πούμε ότι μπορεί να έχουν ένα κακό οδικό δίκτυο, ας πούμε, ή μπορεί να μην υπάρχουν πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπε Νεπάλ, ας πούμε, που είναι ένας πολύ συγκεκριμένος προορισμός, ή ακόμα και στον Αμαζόνιο.
0: Ναι.
1: Στη Βραζιλία, που έχει μια κάποια επικινδυνότητα. Αν όμως κάποιος επιλέξει να το κάνει οργανωμένο αυτό το ταξίδι, θα έχει σίγουρα υποστήριξη και εκεί από τον συνοδό, αλλά και από το γραφείο που θα βρίσκεται ούτως ή άλλως πίσω για να λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Αλλά γενικότερα ξεκινώντας πάντα με την καλή μας διάθεση και έχοντας έτσι, είμαστε πάντα ανοιχτοί και στις εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν σε κάθε ταξίδι, θεωρώ ότι όλα γίνονται ακόμα πιο εύκολα και το πιο δύσκολο ταξίδι.
0: Το Easy Travel You, να φανταστώ ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τέτοιους προορισμούς.
1: Φυσικά αναλαμβάνουμε και μάλιστα υπάρχουν και κάποια ταξίδια που είναι και exclusive, δηλαδή απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κόσμο που έχει τη διάθεση να πει σε καινούργιες εμπειρίες, να δυσκολευτεί, να κάνει δύσκολα ταξίδια και όχι τα πολύ απλά που κάνουμε όλοι. Οπότε υπάρχει μια ευρία γκάμα ταξιδιών για να επιλέξει κανείς αυτό που ταιριάζει στα γούστα του, στο budget του, και στις δυνατότητές του.
0: Τέλεια, Μαρία μου. Λοιπόν, πάμε σε ρε και έλα και επιστρέφουμε.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και για πολύ ακόμα λίγο θα έχουμε τη Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You. Και Μαρία, τώρα δεν ρωτήσαμε το πιο σημαντικό. Έρχεται κάποιος σόλος στο γραφείο σου. Σου λέει ότι θέλω να κάνω ταξίδι. Δεν ξέρει που θέλει να πάει, δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Τι ακριβώς γίνεται? Ποια είναι η κατατόπιση η δική σου?
1: Μπορούμε να το προτείνουμε από τα ίδια έτοιμα πακέτα που έχουμε, είτε είναι οργανωμένα ταξίδια με group, είτε και ατομικά, τα οποία περιλαμβάνουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι από αυτά στις επιλογές του, μπορούμε να το φτιάξουμε μαζί, δηλαδή να μας πει περίπου το budget που έχει, κατά προσέγγιση τι θα ήθελε να δει και τι θα ήθελε να ζήσει στον προορισμό που θέλει να πάει, τις ημερομηνίες που τον εξυπηρετούν και έτσι να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα ταξίδι αποκλειστικά στα μέτρα του. Θα περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, θα περιλαμβάνει τη διαμονή, πιθανόν ένα transfer από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο του. Αν θέλει να κλείσουμε και κάποια έξτρα δραστηριότητα, ένα μουσείο, μια περιήγηση, μια ξενάγηση. Όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα και σίγουρα αρκετά οικονομικά από ότι αν θα πάει ένα οργανωμένο ταξίδι με group που τα περιλαμβάνει ούτως ή άλλως όλα αυτά.
0: Μιλάμε για τιμή μισή τιμή ή...
1: Αυτό έχει να κάνει με τον προορισμό,
0: ανάλογα
1: έχει να κάνει με την περίοδο, ναι, εξαρτάται από πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα είναι πιο οικονομικό από ένα οργανωμένο ταξίδι. Αλλά και πάλι όλα εξαρτώνται από το τι θέλει ο καθένας. Υπάρχουν ταξιδιώτες που θέλουν σίγουρα την ασφάλεια του group και του συνοδού της εκδρομής και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να το ζήσουν πιο ελεύθερα όλο αυτό, να μην περιορίζονται από κάποιο πρόγραμμα, από ραντεβού με ένα πούλμαν για να σε κάνει την περιήγηση. Είναι και ο καθένας πώς θέλει να το ζήσει.
0: Τέλεια, το σκέφτομαι πάρα πολύ να σου έρθω στο γραφείο όλοι αν συντόμως, γιατί έτσι ένα όλο ταξίδι αλήθεια είναι δεν έχω πάει και θα θέλω να πάω, νομίζω. Ναι. Θα το κοιτάξουμε.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο Παλμό 96,5.
2: Μπαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο. Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όσο τίποτα λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και φυσικά παρέα μου στο Παλμό 96,5 είχα τη Μαρία Ζωγράφου από το Easy Travel You, Μαρασλή 72 στη Χαριλάου. Να θυμίσουμε και στον κόσμο όμως ότι θα αλλάξει η τοποθεσία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πού θα πάτε?
1: Θα πάμε πάνω στην Παπαναστασίου, κοντά στην πλατεία στη Χαριλάου. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είμαστε εκεί σε ένα μεγαλύτερο χώρο, πιο κεντρικά, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε ακόμη καλύτερα.
0: Τέλεια. Να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-226-482 και φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Easy Travel You φυσικά και στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες. Έχετε και στο σελίδα
1: Instagram, Facebook, η στο σελίδα είναι easytravelyou.gr, όπου κυρίως στα social media μπορούν κάθε μέρα να βλέπουν τα πακέτα μας, ανεβαίνουν πάρα πολλά. Μπορούν να στέλνουν μήνυμα, κάποιο σχόλιο, να λαμβάνουν τα προγράμματα και να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία.
0: Τέλεια, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε γιατί μας γέμισες γεμάτος γνώσης. Φεύγουμε γεμάτοι γνώσης.
1: Χαίρομαι.
0: Γιατί κάτι άνθρωποι σαν και εμένα που δεν ξέρουν να κλείνουν ταξίδια, είσαι κατάλληλη για να μας δίνεις τα φώτα σου φυσικά.
1: Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε και στον κόσμο ότι επειδή χάρηκε πάρα πολύ που ήρθες, θα δώσουμε φυσικά και δωράκια στο.
1: Φυσικά.
0: Προσεχές μέλλον και μιλάμε για ταξίδια.
1: Φυσικά.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο Easy Travel You αλλά και στο Παλμό 96,5 γιατί έρχονται ωραίες εκπλήξεις. Μέχρι τότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.
2: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 φυσικά με την καλύτερη παρέα και εννοώ εσάς. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη, γιατί εγώ πέρασα τέλεια με τη Μαρία. Και τώρα να σου θυμίσω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, γι' αυτό υπάρχει η Rapid Courier με εγγυημένη express παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άμεση παράδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Ανταγωνιστικές τιμές και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα. Και έφυγες φυσικά, πάμε σε μέλισσες και μοναχική καρδιά.
1: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ λίγο πριν κλείσουμε στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και να σου θυμίσω ότι η εκπομπή μου είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Λοιπόν, μείνε συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη. Και μια και είπα η Ιουλία Καλυμάνη, είδατε τι έγινε μωρέ στη συναυλία της. Στον πειρασμό του Λουκουμά λύγησε η Ιουλία Καλυμάνη και έφαγε εννοείται στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Απίστευτο, η γυναίκα είναι θεάρα, δεν υπάρχει. Της έδωσαν λουκουμά και τον έφαγε επί σκηνής. Και μετά συνέχισε και το τραγούδι. Και λέει, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Λαϊκή, όπως την θέλουμε τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
1: Παλμός 96,5.

0: Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου και σε ευχαριστώ που ήσουν για μία ακόμη φορά εδώ στον Παλμό 96,5. Εμείς φυσικά θα δώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το καθιερωμένο, στις 3 με 5 φυσικά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να σου πω ότι σταθερά πηγαίνουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου και φυσικά οι δρόμοι στο κέντρο αρχίζουν να γεμίζουν. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας είναι σχετικά καλός, απλά έχει ελάχιστη περισσότερη κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά. Τώρα εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να έχεις ένα όμορφο απόγευμα και εμείς θα τα πούμε εδώ αύριο φυσικά στον Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Παλμός, 96,5.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: γάτα σου.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car.

0: με χρηματοδοτική μίσθωση, οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το μπάτζετ σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,6.

0: 95,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5. 1, 2, 3,

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει,

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Άσε

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

ψυχές. Και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.